0: Εξ Ιάνιους Δέι εξεκουίτω λιτυπεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε, Δόμινε νον δίνιους, ούτ ίντε σου τέντου μεού, σε τάντου δικ βέρβο, έτε σαν άμπιτουρ, άνιμα μέα.
0: Κόρψε σαν εις Κρίστη, κουστόδιαν μεν βίτα μετέρνα. Αμήν.